There's a

0: piedi?
1: Un momento, ho le scarpe.
2: Non danza.

0: solo.
1: 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000

Thank you.

μου τηλεφωνάς μέσα από το κράτος της Κυψέλης. Όσο προσπαθείς να μου μιλήσεις και δεν μπορείς, τόσο στα σύρματα του ρεύματος η τάση ανεβαίνει, δεν απορείς. Η σιωπή σου γίνεται κακή νύχτα, του ψυγείου ήχος γίνεται.

0: their lungs. Binary solo.
1: 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000

0: Καλησπέρα, είμαι η Αρετή.
1: Καλησπέρα, είμαι η Εύη.
0: Και μια playlist σήμερα, μια διαφορετική Κυριακή. Μια playlist που διασχίζει δεκαετίες rock, metal, goth, punk. Ακούς?
1: Ακούω, ακούω, πες κι άλλα.
0: Και σκοτεινής εναλλακτικής μουσικής.
1: Πιο μανία δεν γίνεται.
0: Τι
1: γίνεται όμως, μεταλλομανία.

πάμε να το ξαναπροσπαθήσουμε. Για κάποιο λόγο με ακούω διπλά, αλλά δεν πειράζει. Το έχουμε ξανακάνει σε αυτήν την εκπομπή αυτό. Απλώς δεν θα ακούω τα κομμάτια όπως εσείς. Κανένα πρόβλημα. Ξεκινήσαμε λοιπόν με μια καινούργια κυκλοφορία Catherine Moan και No Magic από την Born Losers Records, την οποία έχουμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε. Θα έλεγα χρόνια σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και συνεχίσαμε με έτσι ένα φιλικό δικό μας άτομο, τον Johnny Dynamite, ο οποίος έκανε το βίντεο για το Project Catherine Moan και μπορείτε να το τσεκάρετε. Ο Johnny Dynamite λοιπόν έχει αυτό το 80s τύπου ήχο και εμείς ακούσαμε το Help Line. Και για τη συνέχεια, αν και έχουμε ξαναπαίξει την προηγούμενη φορά, θα πάμε να συνεχίσουμε με κάτι άκρος καλοκαιρινό, δεν έχω λόγια πόσο καλοκαιρινό είναι αυτό. Desire, Summer Skin, φυσικά Italians Do It Better Records.

Και μετά από Desire, αυτή φυσικά είναι η Pet Shop Boys με το Heart. Και σας ζηλεύω πάρα πολύ, σας πήγατε χθες στο live, είναι η αλήθεια. Αλλά ήταν λίγο τσιμπημένο το εισιτήριο. Τέλος πάντων, για κάποιους ήταν, για κάποιους δεν ήταν. Όπως και να έχει, είναι μια εμπειρία η Pet Shop Boys. Έχω δει βιντεάκια έτσι από live κτλ. Και εσείς πήγατε στο live, εγώ σήμερα είδα το βινίλιο και το έβαλα να πέσει, έτσι πιο budget version. Και γενικά οι Pet Shop Boys και μου αρέσουν πάρα πολύ και έχω παίξει και εδώ πάρα πολύ σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Οπότε θα συνεχίσουν να υπάρχουν τουλάχιστον στα decks του Strummer. Και για τη συνέχεια θα πάμε να το σκοτεινιάσουμε λίγο. Δεν θα είναι για πάρα πολύ αυτό. Και επίσης δεν θα είναι και πάρα πολύ σκοτεινό, γιατί είναι μια νέα κυκλοφορία των Actors που νομίζω βγήκε και... Όχι νομίζω, το είδα το βίντεο. Έχουν βγάλει τώρα ένα κομμάτι το οποίο λέγεται Left on Red και είναι ό,τι πιο modernist, δεν ξέρω, late modernism έχει υπάρξει. Και είναι και ένα, ρε παιδί, με ένα παγκόσμιο συνέστημα αυτό το Left on Red. Οπότε έτσι ο ήχος είναι πιο dark, η στίχη είναι λίγο πιο απλή ας το πούμε, αλλά έτσι συναισθηματική. Και πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε.

Και αφού μπήκαμε ήδη στα 25 λεπτά αυτής της εκπομπής, θα ήθελα να πω και ότι είναι και η τελευταία. Έτσι είχα προετοιμάσει ένα πολύ ωραίο, ρε παιδί μου, λόγο για την αρχή και πήγαν όλα psychotic reactions κανονικότατα. Οπότε να πω ότι είναι η τελευταία εκπομπή τη σεζόν. Γενικά σήμερα, πώς λέει και ο Πάνος από έτσι, Alternative Values, θα είναι λίγο party φάση. Έχω φέρει πράγματα τα οποία εν τέλει είχα σκεφτεί να φέρω, παιδί μου, τα καλύτερα της χρονιάς και κάτι τέτοια. Και μετά σκεφτόμουν, μα τα καλύτερα της χρονιάς κάθε εβδομάδα παίζαμε και τα καλύτερα που ήταν στα αυτιά μου. Οπότε κάπως δεν μου έκατσε να ξαναπαίξω τα ίδια. Και είπα λοιπόν να ξαναπαίξω τα ίδια με έναν άλλο τρόπο. Να φέρω πράγματα τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ, χαρακτηρίζουν αυτήν εδώ την εκπομπή και γενικά τα ακούσματα τα οποία έχω μεγαλώσει με αυτά και τα έχω ακούσει χίλιες φορές. Ας τα ακούσουμε και χίλιες μία λοιπόν σήμερα. Παρ' όλα αυτά έχει και κάτι καινούργιες κυκλοφορίες. Οπότε αυτό που μόλις τελείωσε ήταν Horror Vacui από την Ιταλία με A Sunny Day. Horror Vacui έχω μπερδέψει πάρα πολύ σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεν είναι η δική μας, είναι αυτή από την Ιταλία, οι οποίοι μόλις έβγαλαν και ένα βίντεο κλιπ για το A Sunny Day, έτσι πολύ πιο βαρύς ήχος. Και για τη συνέχεια θα πάμε να ακούσουμε για ακόμα μια φορά στα Unfriend Records, τη συλλογή την καινούρια, η οποία είναι φανταστική. Oberspanica, Novembre,

Και στο ίδιο έτσι κλίμα ακούσαμε μόλις Νταφ και Σάτο Σάτο. Αυτό μου θυμίζει και πάρα πολύ το ντοκιμαντέρ που είχαμε δει με την Νόβα Αθένα, το οποίο πρέπει να το έχω ξαναναφέρει, αλλά για κάποιο λόγο ήθελα να κάνω μια αφιερωματική εκπομπή για αυτό το ντοκιμαντέρ. Δεν έγινε ποτέ. Όλα τα κομμάτια που είχα μαζέψει τα έχω παίξει σε εκπομπές έτσι πολύ σπαστά. Δεν έχει καμία σημασία γιατί η προβολή πήγε σούπερ. Η Νόβα Αθένα, πάρα πολλά συγχαρητήρια, τα έχουμε πει εδώ πάρα πολλές φορές, αλλά αξίζει να τα λέμε. Και για τη συνέχεια θα παραμείνουμε έτσι σε αυτό το EBM, ας το πούμε, κλίμα, γιατί έτσι ήταν και το ντοκιμαντέρ και θα ακούσουμε Όστρο 430, θα πω εγώ, και Έσπαν.

0: stargate or a wormhole is going to open from the galactic center, and from out of this spews this blessed substance that they called EATS, an elusive subatomic particle.
1: Και αυτό που μόλις τελείωσε ήταν Rubella Ballet και Every Second Counts. Και για να πούμε και ένα fun fact, γιατί τα έχουμε ξεχάσει εδώ τα fun facts σε αυτόν τον κόσμο. Αρχικά, πρώτο δεν είναι fun fact, η Rubella Ballet ήταν στη φάση των Crass και Poison Girls γύρω στο 1979 και κάνανε έτσι tour όλοι μαζί. Μάλλον ήταν και σε αυτό τον κήπο που είχαν οι Crass, ήταν πολύ ωραίο αν έχετε δει έτσι τα ντοκιμαντέρ. Fun fact λοιπόν, Rubella είναι η Λαρά και το μπαλέ το σκέφτηκε ο ντράμερ γιατί ήταν έτσι μια αντίθεση αυτό το όνομα, το ένα, μια λέξη με την άλλη. Κάπως έτσι βρίσκαμε μάλλον ονόματα εκεί στα 77 και τέλη 80's ας πούμε. Και επίσης να πω, να καλωσορίσω όλο αυτό τον καινούργιο κόσμο που ήρθε, όσα άτομα τέλος πάντων ήρθαν, σε αυτήν την τελευταία εκπομπή για τη σεζόν, σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει από τα 500 πρόμο που έχω κάνει τις τελευταίες μέρες. Γενικά αυτή η εκπομπή είναι του ύψους του βάθους ή τίποτα δεν θα δείτε ή θα δείτε ένα χαμό. Παρ' όλα αυτά είναι η τελευταία εκπομπή. Όπως σας είχα πει και πριν, είχα ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο λόγο. Νομίζω κάτι είπα και πριν. Παρ' όλα αυτά θα πούμε ότι είναι πάρτι σημερινή εκπομπή, αλλά είναι πάρτι έτσι, μη σκεφτείτε με τη στενή έννοια του όρου. Όπως είπα και προηγουμένως, θα ακούσουμε αγαπημένα κομμάτια και ιδιαίτερα έτσι δικά μου αγαπημένα κομμάτια, με προσωπική ιστορία θα έλεγε κανείς. Όπως είναι λοιπόν το άλμπουμ των Yellow Yell, από το οποίο θα ακούσουμε το υπέροχο Shoot the Truth.

Και μετά τους απίστευτους Yellow Yell, ακούσαμε τους επίσης απίστευτους Libido Bloom με το In My Room. Και φυσικά έχουμε την τεράστια χαρά να έχουμε στο σταθμό τον Άκη τον Μπογιατζή. Και αν θυμάστε, είχαμε κάνει και ένα live που ήμασταν και χορηγοί, το είχαμε διοργανώσει και είχαμε περάσει και πάρα πάρα πολύ ωραία. Το In My Room συγκεκριμένα γενικά να έχει στόμα να μιλήσει αυτό το κομμάτι. Το έχουμε ακούσει σε πολλά πλαίσια, το έχουμε βιώσει σε πολλά πλαίσια, σε πολλές ηλικίες και νομίζω είναι ένα κομμάτι που εγώ τουλάχιστον θα το ακούω. Δεν θέλω να πω κάτι μακάβριο, θα πω για χρόνια ακόμα. Και για τη συνέχεια θα παραμείνουμε σε αυτό το mood, έτσι, το ελληνικά συγκροτήματα, γιατί τα έβαλα όλα μαζί, επειδή είναι η βασική σκηνή που έτσι έχω μια τεράστια αγάπη στην ελληνική εναλλακτική σκηνή, garage, dark wave και δεν συμμαζεύεται. Και για τη συνέχεια θα ακούσουμε τους V21 με το mood.

Και αφού ακούσαμε Βίλα 21, δεν θα μπορούσαμε να μην ακούσουμε και Παρθενογένεσης. Με Κώστα Φίβερ Ποθουλάκη στην μπάντα και από τις πρώτες έτσι εναλλακτικές, ας πούμε, με εναλλακτικό έχω μπάντες γύρω στο 1978, για να μαθαίνουν οι καινούργοι και να θυμούν την παλιή, κάπως έτσι τη λένε την παροιμία. The House of the Rising Sun, φυσικά, cover και βρίσκεται και στο, βρισκόταν και στο άλμπουμ από την Ιρκτή, αυτή την υπέροχη εταιρεία, η οποία έβγαζε ένα άλμπουμ και έφευγε σε 2 μέρες, ξέρω εγώ. Δεν προλάβαινες να πει ζήτω. Αλλά μας έκανε μια τεράστια χάρη, έβγαλε όλα τα σημαντικά άλμπουμ σε επανακυκλοφορία και θα την ευχαριστούμε αιώνια την Ιρκτή Records. Και θα συνεχίσουμε, αφού έτσι μπήκαν και Last Drive λίγο πριν την εκπομπή, θα συνεχίσουμε με Last Drive φυσικά και αυτός ο καύσωνας έρχεται σιγά σιγά. Υπήρχε έτσι και ένας καύσωνας το 1988, οπότε θα πάμε να ακούσουμε Heatwave 88 από Last Drive.

Και για να τα πάρουμε έτσι λίγο με τη σειρά, γιατί σας τρέλανα στον καράζ τα τελευταία λεπτά. Λοιπόν, σας είχα αφήσει με Παρθενογένεσης και με Last Drive αμέσως μετά. Και αμέσως μετά από Last Drive ακούσαμε Last Drive και The Bad Roads από το Heat Wave 88, 88 ακούσαμε The Bad Roads και νομίζω είστε σε πολύ μεγάλη έτσι τύχη που δεν έπαιξε και το Gone Gone Gone, ήμουνα έτοιμη, αλλά είπα να κρατηθώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή και να συνεχίσω με αυτή την κατηγορία κομμάτια που έχω λιώσει σε αυτή τη ζωή. Messi's Like Heroin to Me, The Gun Club, φανταστικό άλμπουμ. Και αυτό που μόλις τελείωσε ήταν Mr. Pharmacist και The Fall. Ένα cover σε The Other Half. Και για τη συνέχεια θα παραμείνουμε σε αυτή την κατηγορία κομμάτια και βινιλία που έχω λιώσει. Και θα ακούσουμε Ian Dury και Blockheads.

Και μετά από Ian Dury and the Blockheads και το Blockheads, ακούσαμε αυτό που μόλις τελείωσε, The Human Beings και Nobody But Me. Κλασικό έτσι, καράζ, κομμάτι για το dance floor που λέει και ο Κώστας, ότι επικρατεί μια τρέλα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Γενικότερα επικρατεί μια τρέλα, αλλά ειδικά στη σημερινή και σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, και γι' αυτό θα συνεχίσουμε κάπως αντίστοιχα και θα ακούσουμε The Chance Hypnotized.

Και μετά από The Chants και Hypnotized, ακούσαμε I Can Believe Something Else από το Maryland, εκεί κάπου γύρω στα 60s. Και θα συνεχίσουμε επίσης σε αυτό το τρελό mood και θα πάμε να ακούσουμε The Cynics με cover Last Time Around.

Και μετά από τους The Cynics και έτσι πιο revival πράγματα, ακούσαμε The Kings και Till the End of the Day. Αυτό το κομμάτι νομίζω μπορεί να παίζει για πάντα και όλοι θα χορεύουν και θα έχουν αυτό το mood που έχει ο Κώστας αυτή τη στιγμή. Μπορώ να το ακούω σε όλα τα μέρη, δεν με νοιάζει πόσες φορές το ακούσω, είναι πάντα ξεσηκωτικό. Και αυτό που μόλις τελείωσε δεν ήταν τόσο ξεσηκωτικό, αλλά ήταν από μια πολύ ωραία μπάντα από την Ιταλία, The Others και Lost in Time. Στη συνέχεια όμως θα σας ξαναξεσηκώσω, γιατί θα πάμε να ακούσουμε fun fact, τον ήχο κλήσης μου για ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Και το κομμάτι το οποίο έπαιξε ο Καμπάκος στο πάρτι του σταθμού μας πριν μερικές εβδομάδες. Φυσικά, The Sound Explosion, My Baby Went Away with a Midnight Train.

Your world is beautiful.

και μετά από τους εκρηκτικούς sound explosion, όνομα και πράγμα, ακούσαμε The Birds και Times of Freedom, αυτό πολύ έτσι συγκινητικό κομμάτι. Και αυτό που μόλις τελείωσε ήταν ένα άλλο συγκινητικό κομμάτι από τον γκρινιάρη της καρδιάς μας, τον Jonathan Richman, The Modern Lovers και Hospital. Και κάπου εδώ εγώ θα πω τις καληνύχτες μου και θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη χρονιά. Ήτανε πολύ ξεχωριστή χρονιά. Είχα την καλύτερη ώρα για μένα που θα μπορούσα να φανταστώ σε όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε Psychotic Reactions. Και το βράδυ, δεν ξέρω, μας πάει πάρα πολύ το βράδυ και γενικά για όλη την παρέα ευχαριστώ. Και επίσης ένα μεγάλο shout-out και στα άτομα που μπορεί να ακούγανε, να μην γράφαν στο chat, αλλά ρε παιδί μου κάτι τους λέει αυτή η εκπομπή, κάτι τους λέει το ραδιόφωνο και γενικά αυτό το κάτι είναι και ο λόγος που κάνουμε ραδιόφωνο και εγώ προσωπικά όλα αυτά τα τελευταία χρόνια από την αρχή του Strummer. Γιατί υπήρξα αυτό το άτομο έτσι πριν κάποια χρόνια που άκουσα το ραδιόφωνο και τότε ήταν ο Indie Ground και άνοιξε ένας καινούριος μαγικός κόσμος μπροστά, άνοιξε επίσης ένας καινούριος μαγικός κόσμος μιλώντας και με τους παραγωγούς στα πάρτι τότε του σταθμού. Οπότε θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτά τα άτομα έτσι και ας μην έχουν το κουράγιο να γράψουν στο chat γιατί καταλαβαίνω απόλυτα αυτό το συνέστημα. Και θα πάμε λοιπόν να τελειώσουμε έτσι όπως συνήθως τελειώνουμε κάθε χρονιά. Μας έχει σώσει όλους, όλες και όλα το rock and roll. Εμένα τουλάχιστον σίγουρα. Καλή συνέχεια, να προσέχετε φυσικά τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Καλό βράδυ και ακολουθεί ο Κώστας με Amplify Me.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Μερικά λεπτά μετά τις 10, συντονισμένοι πάντα στο Strummer Radio, Κώστας και Amplify με πίσω από το μικρόφωνο. Παίρνουμε την ραδιοφωνική σκητάλη από την Σταυρούλα και τα Psychotic Reactions. Τελευταία εκπομπή για τη Σταυρούλα, οπότε να την ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Ενώ τον χώρο της Κυριακής ξεκίνησε η μεταλλιομάνια με την αρνητική την Εύη.

Κυριακή αποδεκατισμένη, μια Κυριακή τελευταία του μήνα Ιούλη. Ιούνι και λέω Ιούλη, βιάζομαι να φύγει το καλοκαίρι. Έχω σκάσει παιδιά κυριολεκτικά. Απίστευτη ζέστη. Τώρα μόλις η θερμοκρασία έπεσε στους 27 βαθμούς εδώ πέρα πάνω από τη Θεσσαλονίκη που η εκπομπή μεταδίδεται ζωντανά. Και βλέπω και το, η εβδομάδα που έρχεται δεν θα είναι καλύτερη. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουμε, σιγά σιγά μπαίνουμε και στο καλοκαίρι. Air condition και ανεμιστήρες δουλεύουν στο full. Βεντάλια για τα πιο παραδοσιακά τυπάκια. Μέχρι στιγμής όμως καλά την παλεύουμε. Βλέποντας τι γίνεται στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική για το λόγο ταλήφθες. Άρα λοιπόν θα κλείσουμε την εβδομάδα, την τελευταία Κυριακή του μήνα, αλλά όχι και τη σεζόν, μιας και το πλάνο της εκπομπής είναι να συνεχίζει αυτή την παράδοση που έκανε τις πρώτες δυο σεζόν και να μπει και μέσα Ιούλη. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Μια εκπομπή η οποία είναι συνέχεια της προηγούμενης, θα μπορούσαμε να πούμε, μιας που έχει πάρα μα πάρα πολλές καινούργιες κυκλοφορίες Ιουλίου. Ιουνίου είπα, όχι Ιουλίου. Okay. Ξεκινήσαμε με The Afghan Wings, Jungle Rose, κυκλοφόρησε αρχές του μήνα. Και συνεχίζουμε με μια συνεργασία των Smoke Master μαζί με τους The Miracle Seeds. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από περίπου 10 μέρες, το In The Temple και No Other One.

Το καλοκαίρι ήρθε για να μείνει και θερμοκρασιακά πανηγυρώντας την επόμενη εβδομάδα φλερτάρουμε με τα 35 τα 36. Είμαστε και τυχεροί, γιατί όπως γράφει και στο chat, η κατάσταση στην Ευρώπη είναι πολύ χειρότερη. Και θα προσθέσω εγώ ότι κοιτούσα άθρα και φωτογραφίες από τον Σικουάνα, πως πέφτουν εκεί πέρα στα σάπια τα νερά. Φανταζόμουν εγώ να το κάνω αυτό που πέρασε στη Θεσσαλονίκη, ούτε μία στο εκατομμύριο. Πραγματικά τυχεροί είμαστε που τουλάχιστον εδώ πέρα οι Βορειοελλαδίτες έχουμε την παραλία, τις παραλίες της Χαλκιδικής. Πρέπει να ταξιδέψουμε λίγο παραπάνω, αλλά υπάρχει εναλλακτική όπως και να έχει. Και φυσικά δεν ξεχνάμε ότι αυτές είναι και χώρες, μιλώντας πάντα για Ιταλία, για Γερμανία, για Γαλλία, όλες αυτές τέλος πάντων είναι χώρες οι οποίες δεν έχουν στην κουλτούρα τους το air condition, κάτι που εδώ πέρα υπάρχει. Έχω παιδικές αναμνήσεις να παλεύω ύστερα από το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης, να παλεύω με το τηλεκοντρόλ του air condition. Anyway, τι ακούσαμε μετά τους Smoke Master. Πέρασαμε Αυστραλία, Αντατούρα, τελευταία κυκλοφορία, κυκλοφόρησε και αυτή το μήνα Ιούνιο. Κάπου κοντά Νορβηγία, Blonde Rose, Dance Floor και αυτή τη στιγμή Αμερική, Palm Desert και αυτή είναι η Shotgun Sawyer, You Never Get Your Change on Me.

πραγματικά αυτά που λέγαμε για τον καιρό, αυτά συμβαίνουν, μας επιβεβαιώνουν και όλα στα άτομα που έχουν γράψει στο chat. Καλησπέρα σε όλα αυτά τα παιδιά, καλησπέρα που καθ' όλη τη διάρκεια της τρίτης σεζόν υποστηρίζουν στεναρά αυτή εδώ πέρα την εκπομπή. Κυρίες που ακούσαμε είναι ένα all female band, η Honey Trap, Huntress ο τίτλος από το τραγούδι, πάρα πολύ πρόσφατο. Από το τελευταίο τους άλμπουμ Weekend Tanks που κυκλοφόρησε αρχές του Ιούνιου. Και όπως είπα στην αρχή, έχουμε πάρα πολύ καινούργια κυκλοφορία να μεταδώσω μαζί σας. Και θα συνεχίσουμε να κυμαίνομαστε τέτοιου μήκους κύματος με τους Green Desert Water, Northern Lighters ο τίτλος από το κομμάτι. Το μεταξύ ήδη νιώθω την επίρρεια που έχουν τα πυρόνια μέσα μου. Εντάξει, κυριακάτικα είδα μεταλλομάνια, δεν το πίστεψα να πάρει και τα κορίτσια με διέψευσαν. Καπάκια ήρθε και η Σταυρούλα με πάρα πολλά κέφια, έτσι εκπληκτική ορμή, και με εκπληκτική ορμή κατέβαζα τις μπύρες. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η βραδιά.

Έτσι λοιπόν, όπως το βλέπω εγώ, η ζέστη ήρθε για να μείνει. Δεν υπάρχει λόγος να παραπονιόμαστε. Να απολαύσουμε τα θετικά που φέρνει το καλοκαίρι. Και φέρνει πάρα πολλά, πιστέψτε με. Ένα τα θετικά του είναι ότι επιτέλους ξεκινάνε οι συναυλίες που είναι σε ανοιχτούς χώρους. Βλέπουμε συγκροτήματα που συνήθως το χειμώνα δεν θα τα βλέπεις. Συγκροτήματα άκρως καλοκαιρινά, όπως ήταν η εμφάνιση του Gorillaz της προάλλες. Sold out παρεμπιπτόντως. Όπως είναι η συναυλία του Moby την Τετάρτη, πάλι στα πλαίσια του release, επίσης sold out. Χθες είχε στους Pet Shop Boys. Για να μην ξεκινήσω καν να μιλάω για το τι γίνεται στον χώρο της Metal. Με τους Παντέρας της 9 Ιουλίου παρένατος Trivium. Την επομένη Halloween με Saxon. Χέλη του μήνα Σάββατο με Σάββατος. Γενικά πάρα πολύ συναυλιακό το καλοκαίρι. Και θα είναι ένα από τα πράγματα που λατρεύω, αυτό και τον θερινό κινηματογράφο που πίνεις τις μπύρες σου ξέχνιαστος. Θα μιλήσουμε, θα δω, γιατί έχουμε 2-3 εδώ πέρα Θεσσαλονίκη. Θα δω άμα τσεκάρω καμιά ταινία που παίζει, να δούμε τι συμβαίνει. Θα γυρίσω με την πόση σε αυτό, οπότε βάζουμε μια νοτελειά. Συνεχίζουμε με τους Burner. Έτσι, ενώ έχουμε μπει στο δεύτερο μισό της πρώτης ώρας, Amplify με και Κώστα, σε Amplify με διάθεση και με Amplify με ρυθμούς, Sunshine in Hell.

πίσω από το μικρόφωνο. Πάρε τα λέμε καφέ Παρασκευή 10 με 12 πίσω από τη συχνότητα του Strummer. Με χέβησα και Stoner διαθέσεις, όπως Stoner είναι η διάθεση των Dust Giant. Black Dust Bloom ο τίτλος στο κομμάτι. Πλησιάζοντας στο κλείσιμο της πρώτης ώρας, ένα κομμάτι έχω ακόμα και μετά θα παίζει ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για ένα κομμάτι το οποίο πάρθηκε από ένα άλμπουμ, έναν ογκόλυθο άλμπουμ της Stoner και Desert σκηνής, το Welcome to Sky Valley, κυκλοφορίας 1994, 32 χρόνια ύπαρξης έκλεισε. Επηρεάσε τόσα μα τόσα πολλά συγκροτήματα. Οπότε θα πάμε να ακούσουμε κάτι, μια επιλογή μέσα από το συγκεκριμένο άλμπουμ. Όχι το λατρεμένο Space Cadet ή το Demon Cleaner, αλλά κάτι που άβδεται των ημερών, μιας και τον μήνα Ιούλιο έχω την εντύπωση ότι πρόκειται να κυκλοφορήσει η ταινία του Nolan με τίτλο Odyssey. Μια ταινία η οποία πριν καλά καλά κυκλοφορήσει έχουν παραχθεί τόσα fake news και τόσα και τόση μα τόση κακή διαφήμιση που πραγματικά δεν λέγεται, αλλά παραπάνω για αυτά θα μιλήσουμε στην δεύτερη ώρα. Σας αφήνω λοιπόν με Caius Odyssey και τα λέμε την δεύτερη ώρα.

δεύτερη ώρα, στα 6 λεπτά μετά τις 11, Κώστας και Amplifying πίσω από το μικρόφωνο του Strummer έως και τις 12. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας με την τελευταία δισκογραφική δουλειά, το τελευταίο συγκλάκι από τους Λονδρέζους Greenland, Necropolitan Line, ο τίτλος από το κομμάτι που κυκλοφόρησε προχθές. Και τη συνέχεια έχουν πάρει Dead Eye, Navigator, Fat Cat, σε σαφέστατα πιο στόνερ μονοπάτια. Θα είμαστε λίγο πιο δυνατοί για λίγο ακόμα, μιας που έχω στα σκαριά μια φρεσκότατη κυκλοφορία από ένα συγκρότημα το οποίο λατρεύω. Εδώ πέρα παρέα σε αυτό το τελευταίο βράδυ Κυριακής για τον μήνα Ιουνίου, ένας ταπεινός παραγωγός δέχεται τα πειράγματα στο chatbox επειδή τόλμησε και ίδρωσε κατά την αλλαγή από το ελληνικό στο αγγλικό αλφάβητο. Αυτά συμβαίνουν όταν προσπαθείς να είσαι κοντά με το ακροατήριό σου. Ολόφρισκης λείπε, έρχονται αυτή τη στιγμή για σένα. Επίσης θρυλικό συγκρότημα, το βάζω πλάι στους Κάιους, αν όχι παραπάνω. Half Space Will Travel.

Ξέρετε πόσο πολύ γουστάρω τους Master Magnet, το Dave Winford και την παρέα του. Three Kingdoms, ένα κρυμμένο διαμαντάκι μέσα από το Last Patrol, κυκλοφορίας 2013. Παραμένουμε Αμερική, παραμένουμε περιοχή New Yorkis, και από τη New York και όχι από τη Νέα Υόρκη. Περνάμε, βασικά από τη New Jersey περνάμε στη Νέα Υόρκη και τους Holy Vultures. Είχαν που δεν θα με έπιαν οι μπύρες κατά τα άλλα. Fade Away ο τέλος από το κομμάτι, και εδώ πέρα συνεχίζουμε δυνατά έτσι όπως αρμόζει σε ένα βράδυ Κυριακής, το οποίο είναι άκρος ζεστό. Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε τα μπάνια μας. Προσέχουμε για το Λάγο Κέφαλο. Άλλη ιστορία τώρα και με αυτό. Δεν μας αφήνουν να αγιάσουμε, δηλαδή, έλεος. 5.33 το κιλό, by the way. Λέω εγώ τώρα για τις μπύρες ό,τι πρέπει.

Take Me Home από τους Τόρους. Ένα σήμα που μας έρχεται το Milton Keynes του Ηνωμένου Βασιλείου. Λίγο πριν πούμε τελική ευθεία, λίγο πριν πούμε στο δεύτερο μισό της δεύτερης ώρας. Amplify και Κώστας πίσω το μικρόφωνο. Ξαναναφέρω σε αυτό το πραγματικά καυτό βράδυ Κυριακής. Εδώ με την Αγία θα παραλέψω να κάνω τις εκπομπές τον Ιούλιο που έχω συνηθίσει όταν δεν κάνω κάτι άλλο να ράζω μπροστά σε ένα μυστήρα. Τα γατιά παρεμπιπτόντως δεν το κάνουν καλύτερο. Τι θέλουν διαρκή αγάπη και προδέρ. Ένα από τα πράγματα τα οποία περιμένω πώς και πώς την εβδομάδα που θα μας έρθει, λίγο που θα ξεκινήσει ο μήνας βασικά, είναι μια συναυλία η οποία πρόκειται να γίνει στο 8ball, ένα συγκρότημα το οποίο είναι κορυφαίοι του είδους τους. Μας έρχονται από την Αμερική, έχουν ξανεπισκεφθεί τη χώρα μας στο παρελθόν, αλλά φέτος κυκλοφόρησαν και ένα καινούριο άλμπουμ, οπότε έρχονται φρέσκοι να μεταδώσουμε τις μουσικές τους. Edward Bone, παρέα με Cuber, εμφανίζονται ζωντανά εδώ πέρα, Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 1 Ιουλίου, στο 8ball παρέα με τους Cuber. Την επόμενη μέρα εμφανίζονται στην Αθήνα. Φυσικά στο Arts, παρέα πάλι με τους Cuber, αλλά και τους Birds of Veil. Την επόμενη εβδομάδα θα έχω να σου μεταδώσω τις εμπειρίες μου, αλλά σίγουρα μπορείς να περιηγηθείς στην σελίδα που έχουμε στο Instagram, Strummer Radio. Εκεί πέρα ανεβάζουμε οτιδήποτε νεότερο μπορείς να δεις από συναυλιακά και μη. Πραγματικά μπράβο στα παιδιά που πηγαίνουν σε τόσες πολλές συναυλίες και το μοιράζονται και για όλους εμάς που δεν έχουμε τη δυνατότητα λόγω απόστασης τουλάχιστον να το κάνουμε. Μίλησα πολύ, αλλά είναι και μεγάλο κομμάτι, περίπου 10 λεπτά. Κάτι μέσα από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά, το Through Zero. Κυκλοφόρησε τέλη Μαΐου. Αυτό είναι το μόνο μου κομμάτι.

λοιπόν ένα συγκρότημα που συνδυάζει στοιχεία progressive rock, stoner, psych, δυνατά ριφάκι όπως ακούς. Θα συνδυάζω όλα αυτά μέσα σε ένα ηχητικό ταξίδι που είναι ταυτόχρονα εκρηκτικό και μελωδικό. Τους περιμένω πώς και πώς να εμφανιστούν ζωντανά στο Able την Τετάρτη που μας έρχεται. Τουλάχιστον σε αυτό το μουσικό ιδίωμα είναι μια συναυλία αποκορύφωμα του καλοκαιριού. Αν και δεν μπορώ να παραπονεθώ, πριν από μερικές εβδομάδες είχαμε και το Mammoth Fest εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη με παρουσία από Ναξάνδρας ανάμεσα στα συγκροτήματα. Στρίβω σε μικράκι γιατί αυτή τη στιγμή με σπαμάρα πίστευα το γατί μου.

μας αχταρμάς μια θύελλα μέσα στο μυαλό μου, μπλεκιστών μερικοί heavy psych μελωδίες. New Candies, κύριε που ακούμε, Dark Love. Θυμίζουν πάρα μα πάρα πολύ τους The Black Angels και γι' αυτό το λόγο τους λατρεύω. Τους έχουμε μεταδώσει πάρα πολλές φορές και έτσι θα συνεχίσουμε, αν όλα πάνε καλά και στην τέταρτη σεζόν. Όσο νουπώ.

συνεχίζουμε έτσι σκοτεινά, δεύτερο μισό δεύτερης ώρας. Κόσλας και Amplify Me πίσω από το μικρόφωνο. Μασάρδα μου με μία και με δόντια προσπαθώ να μην ξεστονίσω. Μια μισή ώρα και 15 πήρες αργότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, όλους εκεί πέρα έξω, αυτούς που συμμετέχετε στο chatbox, αλλά κυρίως και αυτούς τους μερακλείδες που αράζετε και απλά ακούτε. Ιδανική παρέα για βράδυ Κυριακής. The Devil's Cobana Balls είναι και τη συνέχεια. The Songs of the Morning.

Φυσικά ακούτε τη δισκογραφική δουλειά από τους Star Lost Child. Ακούσαμε κάτι για την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα αποφάσισαν να απελευθερώσουν όλο το EP. Και αυτό είναι το κομμάτι που τελειώνει το The Path. Και δηλώ το τελειώσω αυτό το κομμάτι. Είπαμε λοιπόν ένας πάρα πολύ δύσκολος, τουλάχιστον συναυλιακά αλλά και δισκογραφικά μήνας ο Ιούνιος. Πάρα πολύ καινούργια κυκλοφορία, ακούσαμε τουλάχιστον 10 κομμάτια κομμάταρους οι οποίοι κυκλοφόρησαν την τελευταία εβδομάδα. Αν τι άλλο, ο ίδιος έκανε τα συγκροτήματα να αναπτύσσουν και να αναδείξουν τον καλύτερο και ομορφότερο τους εαυτό. Και αυτό που την άλλη για μένα και για τα πλαίσια του mixtape αυτού του εβδομαδιαίου που κάνουμε σχετικά με τις κυκλοφορίες και με τα κομμάτια που μας έκαναν εντύπωση τον μήνα που πέρασε, έχει κάνει την δουλειά μου πάρα πολύ δύσκολη. Και η Child, που νομίζω τους έχω ξαναεπιλέξει, είναι ένα από τα συγκροτήματα τα οποία δεν ξέρω, τα λατρεύω κυριολεκτικά. Anyway, περνάμε από την Αυστραλία στην Σουηδία. Göteborg, λίγο πριν το κλείσιμο. Αυτή είναι η Okra, ένα συγκρότημα το οποίο, αν και φαίνει το όνομά του σε ένα μισή το φαγητό, είναι τόσο μα τόσο ωραίο και τόσο μα τόσο ομορφωτικό. The Path of Least Resistance.

Καλησπέρα στα 53 περίπου λεπτά μετά τις 11. Φτάσαμε στο τέλος μας. Εκείνοι που ακούμε είναι και αυτοί από τη Σουηδία, Witchcraft, Inner Clear Confusion, ο δίκος από το κομμάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, πάρα πολύ για την υπομονή με τα Σαλδάμ, λεκτικά και ορθογραφικά που είχα στο chatbox. Καλό μήνα να έχουμε μας, μιας και το επόμενο μας ραντεβού θα είναι για την επόμενη Κυριακή 5 Ιουλίου, οπότε στο ενδιάμεσο ελπίζω να έχουμε μια όμορφη εβδομάδα, αντιλιακό και πάραμα, πάρα πολλά νερά, έστω και βύρες, καλό κάνουν έτσι να ενυδατωνόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συντροφιά. Τελευταίο κομμάτι για σήμερα, μια καινούργια επίσης κυκλοφορία. Ανήκει στους Spirit Mother, έτσι μεταδίδεται και στο background, και τον Arrows. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ, καλή νύχτα και καλή εβδομάδα να έχουμε.